0: Είναι ναι, αγωσάλατα το. Εγώ φορά λίγο πόλε πέα φαίγω τάτο αγωσάλατε. Με ο γιατί τα τόλε φαουτούα, η λούμα, α, τα σύλλενα, τα σύλλεμανε, θέω για Ιησού, να η λούμα είναι ο φουάλι, ο φαουτούα πέα μου τάτο. Πολύ λέει πέα τα τόλε λέλελε, αγώ είναι γάλλο, ο λο ο γιαίλε φαουτούα μου τάτο. Φαίμε, ο Ιησού λέ, ο λέ, εάμιο το. Μα ναι, ο μαϊμόγα αμάτα, ο φαμταλάγα εφάτε τάου για γιόν. Να δεν λάμα το εφό είμαι η τάτου μου ότου. Α, ία, όνα, τάλα, ενώ λέω η τάτου πορχά. Α, με η τάτου μου ότου εφάτε τάου, η τάτου ότου. Ελεάεις ο φιεφίρινε. Πέα ο φάλλον. Ο Σάβα, βάλει λέω φανάου, λέει ο πουμόνι. Ως τάλα, εσέ είναι τα ούα γουά εφόλιγα μαϊ, ο λεμόλι μάου λέω. Μα λεφά, μα λόσι λέει αιώνε. Εφάτε τάου, είναι ο γιαφαλόγο, η τάλα, τα γάτα, είναι ο γιαχαίου. O se tala e silo na ofo oi, o tala ina metamata. Ne tāua o le anga i lumba, ma le tuputele o le alofa. Ae maise o le tautino o le amieto. Neana ia fai ei upune. E le aia alaso o fie fiesi. Pe a o falo. O sāva valita mata li kumoto. E fai la silo loto tele. Ah, e a sa unu meri rau suke lo lama na e te malama lama ni ngano pertani e fai taun mamu. Ο λέω και φασάμπο, το άτομο να βαίνει, είσαι βαγατάγο.
1: Καουάνγο.
0: Ο αλάγκα, να και σαν φιλοσοφία. Α, αλλιώ και λακούν να σάμπο. Για σαν ο Ιωάννη, που είναι τάγο, μπαμπ.
1: Ωλε, του λέει ο Ιωάννη, λέει φάου που είναι στο Ισραήλ, στάσιο του Σιαλόφα. Σε του Σιαλόφα, από σε. Του σύγχρονα φόη λέει μου μόλι το ΑΕΣΕΦΕ αου ελεγχατά ο λελαγόνα ο λεφία φία μα ηλι του Ισταλά. Αλλά μου μόλι φαντασία του αιμο μόνο μόνο αλλο φάει σε με λέει ο λοφάει πέα. Ο λο του που πέα. Πέιλα ο λεφτά λε σα μα η ανέα να εφάμε τα λέει να λεφτά γατά λέω. Λέω εγώ λέω Ιωάννη. Λεφτά γατά λεφά πέα. Ο λέει αιμα ου ελε Απόστολ. Ο λοφάει απέα λε νεφτά γατά γαλουέγα λέει. Ma ile tei mina o atu ai ma toa lua ai mai oane. Se io na tu ua i oane e lu ese atu mai e.
0: A
1: lai fa ua ua. Le a lai fai meilan famtalanga le fai mamau au tu. E le ai sau fia fia e sili li nei. Pe au fa longo o saba vali la au fa nau i le upumon. E se le mana. Te fatu se inai. I le va o matua sa mofo, i e mana i a latu whanau, leo watu ina mai i atunu mamau. Te mana tua fo, i o aso i a i a tātou e sa uni lo se tamma o le poseteine o le atu ua le aing. E le ngata e vala auru fai fe au e latu fai, sa uninga le fifta. I a au tapenanga le ainga le, pe se tau mafutanga tele leo fai. I a au upu anei tati whalongo ai e le ngata o le fai fe au, au matua le la fai anei le apopo inga i a oele le sau. Ia e kama le lei ai kau ngu i o maka ala ma wa ai le lein me ki fea lua i ai awa ngei ngalo kau kua ngama o ele loku wa ai se loku o yo ke loku ai e nganga kofu me ai kongu ngei wharongo mai maa kua kua i sui aleo langara
0: we
1: o nga le loku ale papu mero vai e peila o le ku ai ngā vālea wadaka mea lea le kulanga lea sio manga lea le peio le irka uka langa lea la poskolo yonge i a ma ngai al mele ngai a maka mai ua maku arka ngakang iyo yonge ala si ia e anga ua ngai avere loku a o langa lea a wha maro si a lea yonge fairfang a wange nga alo yoko fairfang fairfang e ui nga maku ar so i fua ua ngai la poskolo ai le makele la mepalea nga oa o maere ri faola a oa le winga nga o lang famakaranga yo kou fairfangi e fisiri rore o le awali i ele si ia a ele me kau karso o mai ngau e fe mei ang nang o le upo muri muri ale a Yesu e ri e fio le lang yo kou fairfangi le a foe le fasa le lau wako e yong er kala le ile awali ia o vainga makang o fie nga o mori mawa le aposkolo yong ere a makang o suesu nga le suesu e e wa o yonge ele len kusi ele yonge even idi a le vo in kusi ele kusi nge o yonge e kot e pe yo ye vo len kusi ele kusi o falin a fa un wa sko in el moko pa kamo mal manga ko ok ai o le maka ngo fi ele o le kala le ele nga ka inga ki liva pe ele fe a un mo mori mai e yesu o le fer fang mai e loko e kasi fe ngon ngalben ai ko sa wo i ku mal fe a ule nga e mo mori mori mori mai a ele aí só fia fia esse dinheiro ou falo, lo sabe, vale lá o fango, o pumo, ou se fia fia, se lhe deu